0: αποφάσιση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Κόσμος.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear.

0: 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άννης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.

Μπορεί αυτό να ήταν στα Minions, μπορεί αυτή εδώ, αυτό το τραγούδι να ανήκει στους Carpenters, αλλά αυτή ήταν η Phoebe Bridgers που το διασκεύασε και το τραγούδισε με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο, όχι και τόσο καινούργια πια, αλλά σίγουρα έφερε μια καινούργια οπτική σε αυτό το πράγμα που ονομάσαμε bedroom stuff, από κυρίως γυναίκες τραγουδοποιούς, οι οποίες στο πέρασμα του χρόνου έβγαλαν απίστευτα ταλέντα. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στις μουσικές και τα λόγια, και μιλώντας για αρκετά πιο καινούργιες τραγουδοποιούς από την Phoebe Bridgers, έχω για εσάς την Ορμέλα. Έρχεται από το Ανατολικό Λονδίνο και έχει πολλές επιρροές, όπως η ίδια λέει, από Lana Del Rey, από Father John Misty, από Leonard Cohen, και ο δίσκος της, αυτός που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, λέγεται Bracing for Kindness.

Missing Machine λοιπόν από την Ορμέλα και το Breaking for Kindness. Και έτσι αυτές οι κοπέλες, αυτές οι τραγουδοποίοι καινούργιες, κανσιονέρας είναι, όπως θα τις έλεγε η Νατάλια Λαφουρκάδε στο μόνιμο τραγούδι της, κανσιονέρα είναι και εκείνη.

cancionera. No dejes de sorprenderme.

Κανσιονάρα λοιπόν η Νατάλια Λαφουρκάδε, όπως και η Ορμέλα που ακούσαμε πιο πριν, όπως και η Φίβη Μπρίτζερς, όπως και πάρα πολλές ακόμη τραγουδοποιοί που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο Δε Πολ Μακάρτνεϊ από τη δική του εποχή, έτσι πίσω στο χρόνο, αλλά στο καινούριο του δίσκο, στο The Boys of Dungeon Lane, έρχεται να μας τραγουδήσει για τις μέρες που αφήσαμε πίσω.

0: Έτσι λοιπόν, The Days We Left Behind, και έχει σημασία να ακούς τέτοια πράγματα από τραγουδοποιούς, από μεγάλους μουσικούς όπως είναι ο Paul McCartney. Και θέλω να πάμε πίσω στον χρόνο πραγματικά και να έρθουμε και στην Ελλάδα να μιλήσουμε για τον παρελθόντα χρόνο. Ο Γιώργος Ρωμανός.
1: Σε μια στιγμή

Ρωμανός ξεκίνησε τραγουδώντας Μάνο Χατζηδάκη και νομίζω ότι αυτό ακούγεται και στα μεταγενέστερα, στα δικά του τραγούδια, όπως τα παιδιά των λουλουδιών που μόλις ακούσαμε. Και μια που μιλάμε για Μάνο Χατζηδάκη, και βεβαίως οι Rainy Pleasure τραγούδισαν πολύ καλά Μάνο Χατζηδάκη.

Και βεβαίως σίγουρα ξέρουμε αυτή την εκδοχή του Dedication από τους Rain and Pleasure, και φυσικά ξέρουμε και τους New York Rock and Roll Ensemble που το είχαν πει πρώτοι το συγκεκριμένο τραγούδι. Εκείνο που πιθανότητα δεν ξέρουμε είναι η διασκευή σε τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που ακολουθεί. Πρόκειται για μια μπάντα από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Φαίνεται έχει μια παράδοση εκεί η Νέα Υόρκη με τα πράγματα που αφορούν το Χατζηδάκη. Ένα σχήμα λοιπόν που λέγεται Maybird. Δεν τους ξέρουμε για πολλά πράγματα για τα οποία έχουν κάνει, και η συγκεκριμένη διασκευή βρίσκεται στην συλλογή του Resistance Radio The Man in the High Castle, μια συλλογή που κυκλοφόρησε το 2017 και ομολογώ ότι πολύ πρόσφατα την ανακάλυψα.

Νομίζω ότι αυτή είναι μια κρυμμένη διασκευή, η διασκευή που ακούσαμε τον Maybirds All Alone My, του Μάνου Χατζηδάκη. Και θα είμαστε πάλι μαζί σε λίγο. Πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News. Και μάλιστα σήμερα έχουμε και μερικούς από τους, σε εισαγωγικά, πολλά καλύτερους δίσκους χρονιάς. Ξέρετε, το κλασικό, υποκειμενικά αυτό το πράγμα, του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς πιο σωστά. Απόλυτα υποκειμενικά, από όσους δίσκους πρόλαβα να ακούσω, αυτούς φαντάζομαι ότι για το γούστο των σημειώσεων ενός μονομανούς είναι οι καλύτεροι μέχρι τώρα. Υποκειμενικότητες απόλυτες, όπως πάντα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σάρωσε χθες η κακοκαιρία τη χώρα. Έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Πλημμύρες και ζημιές στη Φιώτιδα, υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλοιό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Κόσμος.

Στα σαρέα πριν για τη συλλογή The Man in the High Castle από το Resistance Radio, και αυτή εδώ ήταν η Νόρα Τζόουνς σε μια διασκευή που επίσης δεν περιμέναμε να κάνει ακριβώς. Είναι σημείος ενός μονομανού στο κόσμο 93,6, και μιλώντας για την Νόρα Τζόουνς, άλλη μια διασκευή που δεν θα περιμέναμε ακριβώς να κάνει και είναι εξαιρετική. Είναι το ντουέτο της με τον Josh Homme, τον Kaya και τον Queens of the Stone Age στο Something Stupid.

περίμενες αυτό από την Νόρα Τζόουνς και πόσο μάλλον δεν το περίμενες από τον Τζος Χομ να έρθουν μαζί να διασκευάσουν το Something Stupid που είχε πει ο Φρανκ Σινάτρα με την κόρη του την Νάνση. Όπως δεν περίμενες κιόλας ότι οι Rolling Stones στο Foreign Tongues θα διασκευάσουν Amy Winehouse.

0: Η φάση με τις διασκευές λέει ότι ένα νεότερο συγκρότημα παίρνει ένα τραγούδι κάποιου συγκροτήματος που θεωρεί πατέρα του κατά κάποιο τρόπο, μητέρα του αν θέλετε, και το διασκευάζει. Αυτό είναι που συμβαίνει συνήθως. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Rolling Stones παίρνουν Amy Winehouse και τη διασκευάζουν, αλλά οι Rolling Stones δεν έχουν να δώσουν λόγο σε κανένα για οτιδήποτε και αν κάνουν πλέον. Στο Foreign Tongues είναι στο καινούργιο τους δίσκο, το You Know I'm No Good, με το συγκεκριμένο ύφος. Λοιπόν, αν και ο καιρός δεν είναι ακριβώς θερινός, πάμε ένα θερινό classic εδώ από το Cosmos 93,6.
1: Cosmos Classic.

Ο καιρός στο τελευταίο διήμερο δεν είναι και τόσο θερινός. Παρ' όλα αυτά, εδώ ο Χάρη Μπελαφόντα μας έφερε έτσι μια αίσθηση πολύ έντονη καλοκαιριού. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε το 2020 ένας σπουδαίος κιθαρίστας, ένας σπουδαίος άνθρωπος των blues, ο Peter Green, εδώ μαζί με τον John Mayall στο Hard Road.

Τι ωραίο συνδυασμό τη κιθάρας του Peter Green που έφυγε σαν σήμερα το 2020, των φωνητικών του John Mayall και του πιάνου του John Mayall στην συγκεκριμένη ηχογράφηση στο A Hard Road. Σαν σήμερα επίσης το 1966 οι Supremes ηχογραφούν αυτό εδώ.

Σαν σήμερα λοιπόν χωραφήθηκε αυτό το τραγούδι, το You Can Hurry Love από τις Supremes, και ναι, ας μιλήσουμε λίγο για τους μετασχηματισμούς της Soul από εκείνη την εποχή, από το 1966 μέχρι σήμερα, από τις Supremes μέχρι την Άι Γιάννα Λι.

Μάλιστα, έτσι είναι η Γιάννα Λί, έτσι είναι η σημερινή soul. Θα έλεγα έτσι είναι και ο Τζόι Κινιώνες, και αυτός το στείλει πάρα πολύ ωραία. Είναι a soul steady situation ο δίσκος και Don't Let Go το κομμάτι.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτά τα heartbreakers που έρχονται μετά την φάση του Adrian Quesada με τα μπολέρος ψυχοντέλικος, ακόμη και αν δεν είναι ανακατεμένος, αν δεν είναι ανακατεμένος ο Adrian Quesada, μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως το Nuestra Casa της Mon Laferte. Είναι σημείωση ενός μονομανούς, το Κόσμος 93,6, η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια, και πάμε τώρα σε αυτή την απόλυτα υποκειμενική λίστα που έχει να κάνει με τα σε πολλά εισαγωγικά καλύτερα albums από αυτά που κυκλοφόρησαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Εντάξει, όχι ακριβώς καλύτερα. Αυτά που ταιριάζουν περισσότερο στην αισθητική, αν θέλετε, των σημειώσεων ενός μονομανούς και από όσα πρόλαβα να ακούσω επίσης. Λοιπόν, πάμε στους Coral Yellow Moon, το τραγούδι από το 388, αυτό τον καινούριο δίσκο των Coral, που μοιάζει να μας γυρίζει στην πρώτη εποχή τους.

Επιστροφή λοιπόν από τους Coral σε ένα οχτακάναλο το οποίο έτσι θα έλεγε κανείς ότι επηρέασε όλες τις ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2388 το άλμπουμ, θα έλεγε κανείς το καλύτερο άλμπουμ ενός πώς θα το πω, συγκρατημένου καλοκαιριού, κάπως έτσι θα το χαρακτήριζα. Ένα μίνι άλμπουμ ακολουθεί από κάτι πιτσιρικάδες Ιρλανδούς, τους Μάντρα Σάλαχ. Είναι Hell of an Age, λέγεται ο δίσκος, Murphy Can Never Go Home, μεγάλο τραγούδι, έτσι στην παράδοση αυτού του μεταπάνκ της Ιρλανδίας, που δεν χρειάζεται να το φωνάζει ακριβώς ότι είναι πάνκ.

Εκείνο που με ενθουσιάζει στους Ιρλανδούς είναι η προφορά που δεν μασάνε να τραγουδήσουν με την απόλυτη προφορά της Ιρλανδίας. Ντουβλινέζοι είναι αυτοί οι τύποι, η Μάντρα Σάλαχ και οι Πιτσιρικάδες. Πρώτο μίνι άλμπουμ και ένα τραγούδι που το κλείνει έτσι με όλη την παράδοση του πανκ, λες και τη φέρνει μαζί του. Θα μείνουμε στην Ιρλανδία και τους Dead Goat, ένα σχήμα που κυκλοφόρησε ένα ομώνυμο άλμπουμ. Ένα σχήμα που θεωρείται, πώς να το πω έτσι, super group εκεί. Βεβαίως πέρα από την Ιρλανδία δεν είναι τόσο γνωστοί ο Ντέκλαν Μακμάνους, ο Ματ Μαγκίν. Ο Μακός και έγινε όταν έπαιξε και με τους Γκέκος και πέρασε και στην άλλη πλευρά συνομιλώντας με ό,τι φέρνει η Αριζόνα, με ό,τι φέρνει αν θέλετε η έρημος εκεί στην Αμερική. Dead Gold λοιπόν και Laughs for the Lonely, από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς σε πάρα πολλά εισαγωγικά, με τον υποκειμενικό τρόπο των σημειώσεων ενός μονομανούς, απόλυτα υποκειμενικό.

meant. For all you know, Jesus wept at the shoe friend.

Ομολογώ αυτή την, πώς το πω, αδυναμία που έχω προς τους Ιρλανδούς. Άλλος ένας δίσκος στα, σε εισαγωγικά, πολλά καλύτερα της χρονιάς από αυτά που πρόλαβα να ακούσω και από αυτά που πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα για μένα εντελώς personally. Dead Goat το σχήμα, Love for the Lonely το τραγούδι. Και πάμε σε αρκετά πιο, πώς το πω, πιο φρέσκια οπτική, γιατί οι Dead Goat νιώθω ότι περισσότερο, αν θυμίζουν κάτι, θυμίζουν τον τρόπο με τον οποίο έστειναν τα κομμάτια οι Crosby, Stills, Nash & Young πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 70. James Blake, από τους σπουδαίους παραγωγούς αυτή τη στιγμή και στο χώρο του hip hop εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και με τα δικά του άλμπουμ, νομίζω ότι πέραν του ότι κάνει ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, κάνει ίσως και το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς με το ομώνυμο, όπως και ο δίσκος, Trying Times.

Αυτός είναι ο James Blake, λοιπόν, με το Trying Times, ίσως το πιο όμορφο τραγούδι του πρώτου εξαμήνου αυτής της χρονιάς, υποκειμενικά πάντα, απολύτως υποκειμενικά. Και συνεχίζω έτσι τη λίστα με τα, ας πούμε, καλύτερα, και αύριο θα έχουμε κάποια ακόμα της χρονιάς αυτής, της, του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς αυτής, με τον Tyler Bolt Game. Βγήκε νωρίς το Γενάρη αυτό, το For the First Time Again. Και όπως ακριβώς κάνει και ο James Blake και ο Tyler Bolt Game, πιστεύουν απόλυτα στην αγάπη. Believe in love.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα. Σε Red Code παραμένουν 6 περιοχές. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 50.000 οι αναχωρήσεις. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος. 93,6.
4: Κόσμος. Classic.

σημείωση ενός μονομανού του κόσμου 93,6 και ναι, το καταλάβατε, το Bongo Bong δεν είναι μέσα στη λίστα με τα καλύτερα του πρώτου εξαμήνου του 2026 προφανώς, αλλά είναι από τα classics και τα πολύ αγαπημένα τραγούδια εδώ στο κόσμο. Τι έχω? Έχω Bill Callahan, ο οποίος για τα καλύτερα της χρονιάς, My Days of 58, οι μέρες μου στα 58, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε εκείνος, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Τον αγαπούσα που τον αγαπούσα, τώρα έγινε ο απόλυτα αγαπημένος μου Callahan.

Bill Callahan, τον αγαπάω ιδιαίτερα. Days of 58, My Days of 58, η ζωή του στα 58. Και πώς είναι να μετατρέπεις σε τέχνη τη μεγάλη σου θλίψη, το φόβο του θανάτου? Αυτό συμβαίνει σε αυτό τον συγκεκριμένο δίσκο. Έναν αναμφίβολα από τους καλύτερους, για μένα τουλάχιστον, για τη σημείωση ενός μονομανούς της χρονιάς. Κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Chip Taylor. Ο Chip Taylor είναι ένας πολύ πολύ παλιός μουσικός, ένας μουσικός που ανάμεσα στις μεγάλες του επιτυχίες ήταν και το Wild Thing. Έχασε λοιπόν μέσα στην προηγούμενη χρονιά τη σύντροφό του και ξεκίνησε να γράφει τραγούδια, τα οποία τραγούδησε με μια ακουστική κιθάρα. Ένα τέτοιο, ίσως το πιο συγκινητικό από το Words from Holy Gardens, είναι το See Me Smiling.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Chip Taylor, καταπληκτικό κομμάτι του Simi Smiling από το Walls from Holy Gardens, έναν... Αυτός λοιπόν ήταν ο Chip Taylor, καταπληκτικό κομμάτι του Simi Smiling από το Walls from Holy Gardens, έναν...

0: Αυτό λοιπόν ήταν, αυτός ήταν ο Καρσιλαμάς λοιπόν, ο Σοκράτης Βότσκος, ο Γκρέκ Φόουτ, ο Άγγλος ο πιανίστας είναι που στείνει ολόκληρο το άλμπουμ, το τρίο του Γιώργου Παπά και το Impressions of Samos, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, τουλάχιστον σύμφωνα με τις σημειώσεις ενός μονομανούς του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς, έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, τώρα θα πούμε και άλλα αύριο σχετικά με το ζήτημα των καλύτερων δίσκων του πρώτου εξαμήνου, τώρα πάμε στην Αλκιόνη.
1: How come I hate the things I love and love the things I hate the most, but really hate is such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Αγαπάω την Αλκιόνη, το ξέρετε, και το Small Philosophy στο δεύτερο της άλμπουμ. Θέλω να κυκλοφορήσει και αυτό σε βινίλιο. Τώρα κυκλοφόρησε σε μια πολύ περίεργη έκδοση σε πάρα πολύ λίγα κομμάτια. Ελπίζω να κυκλοφορήσουν και τα δύο ξανά. Και πάω πίσω λιγάκι στον χρόνο, γιατί θέλω να θυμηθώ τώρα τους Last Drive.

Love Cindy είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό και αγαπώ τους Last Drive ιδιαίτερα. Ένα τραγούδι μου έμεινε και αυτό το τραγούδι, αν και ο καιρός είναι φθινοπορεινός, λέω να το ρίξω στο Summertime από τη Lucent. Όχι διασκευή.

Μάλιστα, αυτή ήταν η Λουσέν και αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Θοδωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One love. Γεια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη στα Γκουράκι.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είμαστε εδώ, στον αέρα και τον κόσμο μας. Εκπομπή ηχογραφημένη, Σάββατο και πρωινό στους 93,6 καλοκαίρι. Ραστώνη, Κοτσετάκη Αλόν και Κώστας Κυριακάκης που φροντίζει τον ήχο. Καλημέρες, καλή ακρόαση.

Μαρίζα Μόντε και Καρλίνιος Μπράουν παρέα, που παλιά μαζί με τον Αρνάλντο Αντούνης είχαν σχηματίσει τους Τραϊμπαλίστας. Το Πάλε Ποτέ, αν τους θυμάστε.

Το πράσινο ακροτήρι, γράφει ο φίλος μου ο Τάσος, και η παλιά πρωτεύουσα Σιντάντε Βέλια υπήρξαν για αιώνες το βασικότερο σημείο διέλευσης εκατομμυρίων σκλάβων πριν από το ταξίδι τους προς την κόλαση. Η στρατηγική θέση τους στον Ατλαντικό το μετέτρεψε γρήγορα σε ένα από τους σημαντικότερους σταθμούς του υπερατλαντικού δουλεμπορίου.

0: que t'as 5 minutes à m'accorder.
1: Αν αναλογιστούμε πως στη διάρκεια των 4 αιώνων, από τον 15ο έως το 19ο, Πορτογάλοι, Βρετανοί, Ισπανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί και Βέλγοι απεικιοκράτες του Λέμπορη αγόρασαν από τους διορισμένους, για αυτόν ακριβώς το λόγο, τοπικούς Αφρικανούς ηγέτες και έστειλαν απέναντι 12 έως 13 εκατομμύρια συν 1,5 με 2 εκατομμύρια που πέθαναν κατά τη μεταφορά τους, μην αντέχοντας τις απάνθρωπες συνθήκες του ταξιδιού, σκλάβους. Καταλαβαίνουμε τι έχουν δει τα μάτια αυτού του μικρού σημείου του πλανήτη. Σήμερα αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και υπενθυμίζει μια καθοριστική περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα. Σε Red Coat παραμένουν 6 περιοχές. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τυρναβό. 3 υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 50.000 οι αναχωρήσεις. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο πλυκλίο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόνς κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

Είμαστε εδώ, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με μια σερενάτα που όλο τρέχει και θα μας βγάλει νομίζω στο μεσημεράκι του Σαββάτου. Σερενάτα Deluxe.

Εκπομπή ηχογραφημένη και ο Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο, ενώ τα ρολόγια δείχνουν κάτι παραπάνω από τις 10.30. Εδώ Κοτσετάκι Alone επιλέγει τα τραγούδια και σας κρατά συντροφιά μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12.

Painted Black. Βλέπω τα κορίτσια να περνούν, ντυμένα με τα καλοκαιρινά τους ρούχα. Πρέπει να γυρίσω το κεφάλι μου μέχρι να φύγει το σκοτάδι μου. Αυτά λέει στο δεύτερο στίχο. Αυτό το single που στάθηκε σαν θεριό, 11 εβδομάδες έμεινε στις πρώτες θέσεις των charts και για πάντα στην καρδιά μας. Painted Black. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 1966.

Να και το σίγγλ που μόλις κυκλοφόρησε από τους Waterboys, που τραγουδούν αυτό το παλιό Knocking on Heaven's Door του Dylan, που μάλιστα είχε γραφτεί τότε για ένα soundtrack για το Pat Garrett and Billy the Kid.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

να σας καλωσορίσουμε αν ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε στον κόσμο μας, αδιαπραγμάτευτα. Ανασένουμε, βουτάμε, πετάμε, όλα με τις μουσικές που εκπέμπουν στον αέρα μας. Καλώς μας ήρθατε.

από Big Bamboos. Να φάνε και οι κότες, λέμε τώρα. Όπως μας λένε οι Ντέντε, αυτό το εννιαμελές σχήμα που έχει έδρα τον Brighton.

η καινούργια κυκλοφορία της AGOGO Records και ένα καλύψο blues που αν μη τι άλλο είναι πολύ διασκευασμένο

Αν πιστεύεις ότι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα, κάτι παραπάνω θα ξέρει ή θα σου έχει πει αυτή εδώ η φωνή. Calypso Rose, Same Boat.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαρμπού. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες τη χώρα και την Αττική. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πύρινο κλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Σε εξέλιξη η αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο, με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Είμαστε εδώ στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής από την εποχή πάνω δεκαετίες πριν των αγαπημένων συλλογών Verve Remixed. Εδώ βρισκόμαστε στη νούμερο 2, νομίζω και την πιο πολύ παιγμένη αυτή την, πώς να το πω τώρα, χρώματος μπλε. Do what you wanna. Εδώ με το remix του Mr. Scruff.

Οι γκορίλες κυκλοφόρησαν το The Mountain μερικούς μήνες πριν και πήραν όλα τα λεφτά. Το ίδιο συνέβη και στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Έτσι τουλάχιστον διάβασα, γιατί δεν ήμουν. The Happy Dictator. Νομίζω και το δεύτερο σίγγλ του άλμπουμ

Κοσμός. Classic.

Μετράμε συναυλίες που έφυγαν, που πέρασαν, που είναι πια παρελθόν, που τα αποκόμματα των εισιτηρίων βρίσκονται στα σιρταράκια μας. Thievery Corporation. Exilium.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

like a bay on the road to Mandalay from Bombay.

0: Χρειάστηκαν 11 διαφορετικές εκτελέσεις για αυτό το track. Για να καταλήξει ο Ian Dury και οι Blockheads στην πρώτη ή δεύτερη είναι αυτή η εκτέλεση. Η οποία μάλιστα ήταν και live. Δεν ηχογράφησε δηλαδή ο καθένας ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα ήταν αυτή η μεγάλη disco punk new wave επιτυχία, το Hit Me With Your Rhythm Stick. Κυκλοφόρησε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μεγάλη εμπορική επιτυχία, αναρχήθηκε στη θέση νούμερο 1 για πολλές εβδομάδες στα charts. Με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση, τελευταία live συνάντηση εδώ στο Νέο του Κόσμος για αυτή την σεζόν. Είστε συντονισμένοι στους 93,6 και είναι το Urban Sounds.
1: We've come a long, long way together to the hard times and the good.
0: Καλημέρα σας.

από το αρκετά μακρινό 1979 στο σίγουρα πιο πρόσφατο 2022, όταν η Grace Cummings μας χάρισε αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη cover εκτέλεση του Praise You. Τι ξεχωριστή φωνή πραγματικά, η φωνή της Grace Cummings. Την έχουμε εκθιάσει πολλές φορές. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μιχάλης Χαμακάς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Για τη συνέχεια ξανασυναντάμε back to back την φωνή της Νίνα Σιμών. Είχαμε παίξει σε προηγούμενες εκπομπές ένα νέο remix από την Hype. Έχει προκύψει και αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο remix από την Desiree. Το κομμάτι είναι το For Women. Τρόποι επικοινωνίας. Τα λέμε πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 2160-66-429. Facebook, Instagram, Κόσμος 936. Και στο Viber, Κόσμο Ρεβαίου.

Ακούσαμε στον αέρα του κόσμου στα τελευταία λεπτά δύο από τα άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει στο πρώτο μισό του 2026. Τις δισκογραφικές δουλειές από Thundercat και αυτό το άλμπουμ έκπληξη από τον Flea και αυτό το κομμάτι παύλα συνεργασία με τον Tom York, το Traffic Lights, που έχει προκαλέσει αίσθηση γενικότερα αυτό το άλμπουμ, το Honora. Πιθανότατα θα βρεθεί στα καλύτερα της χρονιάς σε λίγους μήνες από τώρα.

Και αυτή είναι η Electro Gucci, η Αυστριακή. Μιλώντας για εκπλήξεις, ήταν μια έκπληξη στο φετινό Athens Jazz. Μπορείτε επίσης να βρείτε το σχετικό αφιέρωμα που είχαμε κάνει τότε με τις επιλογές του φετινού Athens Jazz on demand στο artico.gr. Εδώ στιμόμαστε στο Axe Daxe.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πατριώτες στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα και την Αττική χιόνισε στον Όλυμπο. Πλημμύρες και ζημιές σε Φθιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στην Χαλκιδική. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνό κλοιό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και η αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στην Σύρο με θύμα μία 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στην Ρουμανία F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη μία και μεσή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κόσμος 93,6.

Η Σαλήν ήταν το Ράμανα από το ομότιτλο άλμπουμ και είναι το δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Παπακυρίτση.

Country 82. Πολύ αγαπημένοι και του ελληνικού κοινού. Επιστρέφουν στην Αθήνα. Επιστρέφουν στις αρχές Σεπτέμβρη, όχι στα μέσα μάλλον του Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Μία από τις μπάντες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην ψυχεδελική σκηνή του σήμερα, επιστρέφουν στην Αθήνα και στο Ground Stage του Γκαζάρτε. Και Αθηνής Λιφορμότς.

Ο κοινωνικός σχολιασμός του τώρα, του σήμερα, είναι πάντα στο επίκεντρο της μουσικής των Sleep for Modes. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο προτελευταίο άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε κυκλοφορήσει το UK Green. Ακούσαμε το πιο δημοφιλές τους κομμάτι, το Apart From You. Υπάρχει μια έτσι σχετική είδηση που διάβαζα χθες σχετικά με μια φορολογική ανάσα για τα μικρά venues της Αγγλίας, καθώς από τον Απρίλιο του 2027 pubs, clubs και χώροι ζωντανής μουσικής στην Αγγλία θα πληρώνουν 20% λιγότερα. Μπει στην Απρίλιο του 2027 pubs, clubs και χώροι ζωντανής μουσικής στην Αγγλία θα πληρώνουν 20%

Άλλως, το ουσιαστικό μήνυμα είναι άλλο, πως μια μικρή μουσική σκηνή δεν είναι απλώς επιχείρηση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε γενικότερα, ότι είναι ένα μέρος όπου ξεκινούν καλλιτέχνες, γεννιούνται μουσικές κοινότητες, αποκτά ζωή μια γειτονιά. Στην Αγγλία αυτό φαίνεται πως το αντιλαμβάνονται, το θέμα είναι να το αντιληφθούμε και εδώ.

Monkeys με το Cobra από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Getting Killed. 2-10-60-66-429. Τα λέμε τηλεφωνικώς. Facebook, Instagram και Viber στο Cosmos Radio.

στην Ικλερό στο Sexy to Someone, φινάλε πρώτου μέρους για το Urban Sounds. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Σας αφήνω εδώ με τον Καμάση Washington. Κάτι από το album Fearless Movement. Με τον Get Lit επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά.

0: your flame of passion, stay lit for all time.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
5: Κόσμος.

Doobie Brothers, What a Fool Believes, δεύτερο μέρος στη σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε κόσμο στο 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Και είναι η Μαρία Παπακίρτση απέναντι μου στην ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας.

Από τους Doobie Brothers παραμείναμε στο χθες. Ήταν το 1984 όταν είχε βγάλει η Ροζάριο το ντεμπούτο της άλμπουμ, έτσι με δίσκο στοιχεία, με αυτό το χαρακτηριστικό 80's ήχο. Ακούσαμε το Vuela de Noche. Αυτή είναι οι Rolling Stones. Αλλά οι Rolling Stones του σήμερα.

Είναι πολλές οι συμμετοχές σε αυτό το άλμπουμ, οι ξεχωριστές συμμετοχές, όπως αυτή του Paul McCartney, του Stevie Winwood, του Bruno Mars, και στο ίδιο κομμάτι υπάρχει και η συμμετοχή του Robert Smith. Ακούσαμε βασικά το Divine Intervention από το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία, την είχα αναφέρει και σε εκείνη την βραδιά, σε εκείνο το απόγευμα που είχαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Το λέω για άλλη μια φορά ότι μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά το γεγονός ότι γέμισε η αίθουσα και υπήρχε μια πολύ όμορφη αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και ομιλητών. Και υπάρχει μια λοιπόν πολύ ωραία ιστορία, την οποία οφείλω έτσι να τη μοιραστώ και ραδιοφωνικά, όσοι τουλάχιστον δεν την γνωρίζετε, ότι αυτή η συνεργασία προέκυψε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Δηλαδή βρισκόντουσαν οι Rolling Stones στο στούντιο για να γράψουν τα κομμάτια. Εκείνη την μέρα ήτανε να γράψουν, τέλος πάντων, το Divine Intervention, και συναντούν, ο Mick Jagger για την ακρίβεια, συναντά έξω από τα στούντιο τον Robert Smith. Δεν τον κατάλαβε στην αρχή, τουλάχιστον δεν ήταν σίγουρος στην αρχή αν είναι ο Robert Smith. Δεν είχαν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν, οπότε ήρθε, το έκανε έτσι, ως φαίνεται, μάλλον ένα χτύπημα στην πλάτη για να τον ρωτήσει αν είναι ο Robert Smith, και όπως είπε και ο ίδιος, το φαντάστηκε από την φιγούρα που αντίκρισε απέναντί του, δηλαδή έναν τύπο αναμαλιασμένο, με μαύρα μαλλιά, με το κραγιόν να έχει ξεφύγει, τέλος πάντων, από τα χείλη, γνωστή, τέλος πάντων, γνωστά στοιχεία τα οποία, με τα οποία έχουμε συνδέσει την εικόνα του Robert Smith. Οπότε ήρθε, τον προσέγγισε και του έκανε την πρόταση αν ήθελε να μπει στο στούντιο και να τζαμάρουν, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό το κομμάτι. Να υπάρχει δηλαδή και η κιθαριστική συμμετοχή του Robert Smith σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το άλμπουμ. Από εδώ υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Θα λέμε τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 210-60-66-429 και επίσης στο Facebook, στο Instagram, αλλά φυσικά και στο Viber. Και αυτό είναι ο διαμονάδος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση του στο Κυπριακό εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος μη επανδρομένο αεροσκάφος στην περιοχή Γιανπού μετά την αναχέτηση νωρίς το πρωί δύο βαλιστικών πυράβλων προερχόμενων από την Ιεμένη. Σε πυρηνοκλείο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα και την Αττική, χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Ευθιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην θέση Λιβάδι-Ρόπα στην Κέρκυρα. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από Αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κεντρικό ενημερωτικό ραδιομαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φυσικά η Tom Tom Club και το Genius of Love, και είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση και τελευταία live εκπομπή για την φετινή σεζόν. Και λίγο πριν το φινάλε, να πάμε και σε αυτό εδώ το άλμπουμ. Νέα δισκογραφική δουλειά από την Charlie XCX.

Και πώς ακολουθείς ένα άλμπουμ σαν τον Brat που σε έκανε ταυτόχρονα pop star και, και πάρα μα πάρα πολύ δημοφιλής, δηλαδή η, αυτό που έζησε, αυτό που βίωσε μουσικά η Charlie XCX πριν από 2 χρόνια περίπου, ξεπέρασε τα μουσικά σύνορα, απέκτησε κοινωνικές προεκτάσεις, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Το τι κάνεις όμως είναι αυτή, αυτό είναι το ερώτημα. Και η απάντηση που έδωσε η Charlie XCX είναι να κάνεις ένα εντελώς διαφορετικό ηχητικά άλμπουμ, και αναφέρομαι στη νέα της δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε μόλις χθες, τίτλος της Music Fashion Film, και εδώ ο κλαμπ ήχος αντικαθιστά, μάλλον ο ροκ ήχος αντικαθιστά τον κλαμπ ήχο. Και είναι ένα άλμπουμ το οποίο ξεχωρίζει ακόμα και από το εξώφυλλο. Η Charlie XCX δεν εμφανίζεται καθόλου. Τη θέση της παίρνουν 3 εμβληματικές μορφές: ο John Cale, ο Mark Jacobs και ο Martin Scorsese. Ο πρώτος φυσικά εκπροσωπεί τη μουσική, ο δεύτερος τη μόδα και ο

Everything is recorded και some fast στο Losing You και λέγαμε προηγουμένως για τη νέα δισκογραφική δουλειά της Charlie XCX που σίγουρα θα μας απασχολήσει πάλι για λόγους που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα μόνο με την μουσική. Επαναλαμβάνω, το rock στοιχείο επικρατεί ηχητικά και υπάρχει ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο περιτύλιγμα σε επίπεδο marketing. Για παράδειγμα, το κομμάτι που ακούσαμε προηγουμένως, το Camera, που συνοδεύεται με ένα βίντεο κλιπ που ήδη έχει γίνει viral, καθώς πρωταγωνιστεί ο Vincent Cassel σε ένα έτσι ασπρόμαυρο μονοπλάνο του Aidan Zamiri, με τον Γάλλο ηθοποιό να βρίσκεται σε ένα χαοτικό κινηματογραφικό πλατό και να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά την ίδια αιματηρή σκηνή, κάνοντας μάλιστα και αυτή την χαρακτηριστική κίνηση με τον πιστόλι που είχε κάνει στην ταινία Μίσος, στην ταινία δηλαδή που τον καθιέρωσε το 1995. Οπότε ναι, έχει φροντίσει η Charlie XCX να φέρει στο επίκεντρο αυτό το άλμπουμ

Αυτή ήταν η Sookie Waterhouse και κάτι από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Loveland. Ακούσαμε το Notting Hill. Φινάλε εκπομπής και για αυτή την σεζόν. Τα λέμε τώρα σε live επίπεδο σε ένα μήνα περίπου από τώρα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Αύγουστο, ξέγνιαστα. Ήταν η Μαρία Πακερίτση στην ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Και ήταν ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Να είστε καλά, για χαρά.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Θέλετε σακάκι? Θέλετε δωρεάν σακάκι? Πάρτε το αδερφού σας. Instrumental είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Τι κάνετε ρε παιδιά, σήμερα είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, μας φεύγει σε λίγες μέρες και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Στο μικρόφωνο του Κόσμος 93,6 ή 107, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, ο Γιώργος Πολυβολίου. Στον ήχο η κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Classical Gas, ένας μεγάλος συνθέτης, κλασικός κιθαρίστας με μεγάλη καριέρα και σαν συγγραφέας, ποιητής, σεναριογράφος. Ο Mason Williams έχει σήμερα γενέθλια και παίζουμε το ομώνυμο κομμάτι από το Mason Williams The Phonograph Record 1966.

Σήμερα ο Mason Williams είναι 87 ετών, κάτι που δεν πρόλαβε να ζήσει τόσο πολλά χρόνια ο Charlie Rich, ο επόμενος τραγουδιστής του σημερινού σαββατιάτικου G-Poly Groove, καλοκαιρινού είπαμε, καλοκαιρινού. Λοιπόν, ο Charlie Rich πέθανε σαν σήμερα 25 Ιουλίου του 1999 σε ηλικία 62 ετών. Είναι μια από τις μεγάλες ροκαμπίλι το λένε οι Αμερικάνοι. Εμείς το έχουμε συνηθίσει να το λέμε στην Ελλάδα ροκαμπίλι. Ροκάμπιλι artists, όπως ήταν ο Jerry Lee Lewis, ξεκίνησε και αυτός, όπως και ο Jerry, όπως και ο Johnny Cash, όπως και ο Elvis, από την εταιρεία του Memphis Sun Records. Σήμερα για την επέτειο θανάτου ο μεγάλος Charlie Rich, που έκανε και pop και country και country western μετά τα rockabilly κομμάτια που έκανε στις αρχές της σταδιοδρομίας του, θα μας θυμίσει μια pop country επιτυχία που αρέσει πάρα πολύ, άρεσε τότε και ελπίζω να αρέσει ακόμη, έτσι 70's, και το αφιερώνω μιας και λέγεται The Most Beautiful Girl στην ηχολήπτρια της σημερινής μας εκπομπής, την πολύ γνωστή σας πια και από τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες της, Μαρία Παπακυρίτση. Charlie Rich.

the most beautiful girl in the world. Τα καλά, ωραία κορίτσια του κόσμου. Και λέω τα ωραία κορίτσια και μπαίνει ξαφνικά ο Ηλίας Διαμάντης. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, μιλάμε ένα τρομερό κοντράστ που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι έλεγα, ρε παιδιά. Prince, λοιπόν, θυμήθηκα παίζοντα το The Most Beautiful Girl. Την ώρα που έφυγε να την έχω πει έτσι στο καρτάκι μου και μετά στο διαδίκτυο. Και έκανα το playlist, δηλαδή λέω όπου να παίξω το The Most Beautiful Girl in the World με την ευκαιρία της επετείου θανάτου του Charlie Rich και θυμήθηκα να παίξω και τον Prince. Σαν σήμερα το 87, νούμερο 1 στην Αγγλία άλμπουμ, ήταν το debut του άλμπουμ στην ουσία, γιατί προϋπήκε κάτι πριν από το άλμπουμ αυτό από πλευράς Terence Trent D'Arby. Hardline, the hardline according to Terence Quick, πήγα να πω, to Terence Trent D'Arby. Λοιπόν, εκεί μετά το ωραίο άλμπουμ του 87 που είχε 4-5 επιτυχίες, το Rain που παίξαμε σχετικά πρόσφατα, το Dance Little Sister, αλλά και το Wishing Well.

τραγούδια λοιπόν του άλμπουμ που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αγγλία το 1987 του Terence Trent D'Arby. Είναι και το Say Your Name που έκανε επιτυχία και στην Ελλάδα και ήταν και ραδιοφωνική επιτυχία αλλά και εμπορική δισκογραφική επιτυχία το άλμπουμ. Το ακούσαμε σήμερα από το άλμπουμ 100 Miles from Memphis 2010 από την υπέροχη τραγουδοποιό Sheryl Crow. Πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια και κιθαρίστρια, συνθέτρια, τραγουδίστρια, τα πάντα. 2 και 22 από τα λεπτά, το λέω γιατί μην νομίζω ότι είναι κονσέρβα η εκπομπή. Κονσέρβα εκπομπή έχουμε μόνο 15 και 16 λόγω 15 Αυγούστου. Αυγούστου, δηλαδή σε περίπου 20 μέρες. Όλες οι υπόλοιπες εκπομπές G Poly Groove είναι live. Και μιας και είμαστε στην Αγγλία, να ακούσουμε και Jamiroquai. Σαν σήμερα το άλμπουμ, μάλλον το κομμάτι Deeper Underground από το soundtrack της ταινίας Godzilla είναι νούμερο 1 το 1998 στην Βρετανία. Jamiroquai, Deeper Underground από το G-Poly Groove του Σαββάτου.

ανάγκη να ανεβούμε λίγο, ρε παιδάκι μου, έστω και τα σκαλοπάτια της εκκλησίας που γράφουν για τα κουτσομπολικά πηγαίνικα. Να ανεβεί η ομάδα, να ανεβεί. Έρα κύριε Τσιπόλη, έρα μου, βάλατε βενζίνη. Βάλαμε, ναι, ευτυχώς. Είσαι έτοιμος. Τι να πω. Κάτσε να πω και μια καλησπέρα στα παιδιά καλοκαιριάτικα που έχουν την ευγενή καλοσύνη μέσα στη ζέστη. Αν και σήμερα έκανε και πολύ ζέστη. Ωραία, βέβαια. Είναι ο Διονύσης ο Δήμος στο Τσίπολη Show, την σελίδα μας στο Facebook. George Περιόκος, Γιάννης Αλαμάνος, Θάνος Πέπας, Χρυς Πάνα, γεια σου ρε Αρχηγέ, Νίκος Πέρης, Χρήστος Κατσιμά, Τίμος, Θεόδωρος, όχι ο Κολοκοτρώνης, ο Κύπριος, ο Φώτης Γεωργίου, ο Ηλίας, ο CJ Giovanni, ο Ξενοφώντας. Εκατομμύρια, μιλάμε για εκατομμύρια. Κυρίες και κύριοι, ο Κούλιο, Fantastic Voyage. Και αμέσως μετά η original εκτέλεση Funk Soul από τους Lakeside. Come on baby, come on. Γνωστός από το Gangsta's Paradise, θυμάστε του Stevie Wonder, το Pastime Paradise, την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι το δεύτερο του άλμπουμ με τίτλο Fantastic Voyage ή Voyage, όπως λέμε, Voyage.

Sake, The Fantastic Voyage. Για το μεγάλο, τον αξέχαστο ειδοποιό και ράπερ Coolio, 1963-2022. Έχει μια τετραετία που τα έχει φύγει από τη ζωή, τριετία μάλλον. Πάει κι αυτός.

0: βραδιά που δεν έχουμε χορηγούς γραφεία τελετών. Θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο 10 εκατομμύρια. Και πιο και οι πρόσφατοι. Αλλά και θυμίζουμε για τα γενέθλια των αυτού που ζουν ή εκείνοι που δεν ζουν. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Κούλιο έχει πεθάνει εδώ και 3 χρόνια. Αν δεν το πούμε, εμείς πρέπει να το πει. Εμείς είμαστε το ημερολόγιο της ημέρας. Μην είμαστε και πλειονέκτες. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το original Fantastic Voyage από το βινίλιο, από τη βινιλιάρα. Με εσόφυλλο. Το πιάνεις και πιάνεις ένα πολύ ωραίο κορμί.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes. This is a skeleton from
1: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Cosmos 93,6.
0: Όπω, φανταστικό ταξίδι. Και το άσχημο είναι ότι εδώ που ήρθε τώρα το Fantastic Voyage, φεύγει η φανταστική Μαρία. Θα την έχουμε αύριο μαζί μας 2 με 2,5. 2,5 με 4 ο Ηλίας Διαμάντης θα αναλαμβάνει τώρα. Έκανε προπόνηση έξω από την επίβλεψη του κυρίου Γιάντζεκ Μοχ. Ναι, στους διαδρόμους του κτηρίου της ΕΡΤ.

Έβγα μια φιλενάδα φανατική, όπως μου γράφει στην σελίδα μας G-Poly Show στο Face, την Ιλιάνα από την Κηφισιά, που λέει θέλει να ακούσει οπωσδήποτε σήμερα, και το θυμήθηκα, επειδή υπάρχει κάποιος λόγος ερωτικός μάλλον, της Αντέ στο αγαπημένο τραγούδι της Kiss of Life. G-Poly Group, ladies and gentlemen. The Weekend, το μεσημέρι. Εδώ στο Cosmos Radio. The best music radio. The best all of Greece. G-Poly speaking for lovers.

Και δεν ξέρω τι να της ευχηθώ. Δεν μου αφήνει τίποτα περιθώριο από κάτω. Πιο σιγά ρε Ηλία μου, που με κουφάνεις. Όταν το αρέσει του Ηλία, το ανεβάζει, ξέρετε, πάνω. Που αρέσει εδώ τα χορευτικά, αλλά τα γλυκά, sweet, soul, funky soul. Rescue me. Τι νομίζετε, το ίδιο μοτίβο έχει με το προηγούμενο κομμάτι της Sunday που λέγεται Kiss of Life. Αυτό λέγεται Choose Me, Choose Me. Από το βρετανικό soul funk 70s-80s συγκρότημενο, τριμελές μάλιστα, The Loose Ends. Σήμερα θα βγούμε από maxi single και μάλιστα αμερικάνικο. Όλα τα τραγούδια είναι παιγμένα από το στο G-Poly Groove, από βινίλια κανονικά, εισαγωγή στα περισσότερα 95% και κανονικά CD.

15 ή 16 του μήνα Αυγούστου που έχω γράψει την εκπομπή, αλλά δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω ούτε αυτόν ούτε τον επόμενο τραγουδιστή για να πω για τη γενέθλιά τους. Έχουν γενέθλια λοιπόν 15-16. Γιατί έπεσα έξω χρονικά? Γιατί απλούστατα 16 πέθανε ο Elvis Presley και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που συμπίπτει η εκπομπή Πολυχρονίου με επιτέλους με την ημέρα που πέθανε, την ημερομηνία ενώ που πέθανε ο Elvis, δηλαδή 16 εβδόμου, δεν έχει σημασία ο χρόνος, 16 εβδόμου ήμουν πάντα διακοπές, πάντα διακοπές. Είδε συνέπεπτη η εκπομπή, ξέρω εγώ, που είχα στο κόσμο παραδείγματος χάρη μόνο Σάββατο και τώρα μόνο Σάββατο Κυριακή, άρα είναι πολύ λογικό να μην συμπέσει. Και έτσι βγήκαν τα σώδικά μου, δηλαδή ευχαριστήθηκα το αφιέρωμα που έκανα στο μεγάλο Elvis, το γράψει ήδη. Μαγνητοφωνημένα θα τα ακούσετε το, και τις δύο εκπομπές 15 και 16. 16 είναι η επέτειος θανάτου του Elvis, που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, άλλαξε και τη δισκογραφία. Να δω αν θα αλλάξουμε και ηχολήπτη. James J.T. Taylor, ο επόμενος που έχει γενέθλια περίπου εκεί 15 ή 16 Αυγούστου. Παίζουμε από τώρα τραγούδια τους. Είναι ο τραγουδιστής των Cool and the Gang, αλλά στα Disco Funk Years του μεγάλου αμερικάνικου μαύρου γκρουπ. Long Haul Hot Summer Night, από ένα solo album του James J.T. Taylor που λέγεται Feel the Need, 1993. Summer rain. Yeah.

περίπου 3-4 solo album ο τραγουδιστής των Cool The Gang, ο James J.T. Taylor, που θέλω να παίξω πολλά πράγματα από αυτό. Έχει πολύ ωραία φωνή. Να τον θυμηθούμε όταν τραγουδούσε στα νεανικά του χρόνια, ενώ όταν προσλήφθηκε από τους Cool The Gang στη μέση της καριέρας του συγκροτήματος, εκεί περίπου στα τέλη δεκαετίας του 70, όπου τραγουδάει ένα από τα τραγούδια μεγάλες επιτυχίες εννοώ του group στα τέλη δεκαετίας 70 αλλά και στην δεκαετία του 80. Το κομμάτι λέγεται Fresh, το συγκρότημα Cool The Gang, το άλμπουμ λέγεται Energy. Στα φωνητικά ο James J.T. Taylor.

fresh, very fresh. I'm excited. Yeah. Τρομερό κομμάτι, τρομερό.

Cause at last he's got this girl home.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αγγλία 1973. Bang Bang, you know, Getting On, από το album Electric Warriors. Τυρανόσαυρος Ρεξ.

Μαρ Μπόλον, τόπο θεέ. Είχε ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό. Τη γλίτωσε η φρενάδα του που με αυτή οδηγούσε. Όχι, όχι, δεν θυμάμαι ποιος οδηγούσε. Τα έχω ξεχάσει. Έγιναν εκεί, νομίζω, τέλη δεκαετία 70, αρχές 80. Πολύ μικρός και πολύ ταλαντούχος. Ο Μαρκ Μπόλαν, ο τραγουδιστής των T-Rex. Κυρίες και κύριοι, Ray Manzarek. Ο πληκτράς των Doors. Επιμένει και να λέει ότι the whole thing started with rock and roll. Now the music is out of control.

Έχει διάρκεια το κομμάτι 7 λεπτά και 40 τόσο δευτερόλεπτα. Και δεν έχει τελειώσει ακόμη κιόλας. Συνήθως θα αφήνω όλα τα κομμάτια ολόκληρα. Συνήθεστατα. Για να τα απολαμβάνετε. Τι να την κάνετε τη φωνή μου. Απλώς θέλω να ενημερώνω εγώ. Δύο ακόμα γενέθλια έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα μάλλον. 25 Εβδόμου. 25 Ιουλίου δηλαδή. Γεννήθηκε ο Jim McCarty από τους drummer είναι αυτός νομίζω, τον Yardbirds, και τους άλλους να, ο Tom Downs, ο ένας από τους δύο frontmen του μεγάλου αμερικάνικου pop rock συγκροτήματος The Circle. Απολαύστε λοιπόν For Your Love, For Your Love, For Your Love, το πρώτο Yardbirds που άκουσα μικρός στα μέσα δεκαετίας 60. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από τους Yardbirds. Έτσι, από μέλη των Zeppelin, λίγο αργότερα, έφτιαξαν το συγκρότημα το καινούριο. Αλλά όλοι προέρχονται, οι μεγάλοι ταλαντούχοι εγκλέζοι μουσικοί, από τους Yardbirds. For Your Love, For Your Love. Τα ελληνικά pop rock συγκροτήματα παίζαν τότε πολύ Yardbirds.

σήμερα. Bert Bacharach, Hal David. Hal David, they long to be close to you. Νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, 25 του Ιούλη του 1970. Προηγουμένως ένα άλλο νούμερο 1 τραγούδι σαν σήμερα το 81 με τους Αυστραλούς Air Supply. Πολύ ωραίο τραγούδι. The One That You Love λέγεται. The One That You Love. Ο ένας ήταν ντουέτο, ήταν αυτοί και κάνανε πολύ μεγάλη καριέρα. Παρότι ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Αυστραλία, που δεν είναι τόσο εμπορική μουσικά χώρα όπως είναι η Αμερική, έκαναν Αμερική, Ιαπωνία και Ευρώπη πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Air Supply. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, η ώρα είναι και 25. 3:25, ελπίζω να είστε όλοι μαζί, όλοι φίλοι, να κάνετε καλές διακοπούλες, να είστε πάντα χαρούμενοι, υγιείς πάνω απ' όλα, και εφόσον είστε χαρούμενοι, άρα είστε και υγιείς, ευτυχισμένοι, δυνατόν, ερωτευμένοι, έστω και με τη φύση, έστω και με τα κατοικίδια ζώα, έστω και, δεν ξέρω, οτιδήποτε, μεγάλο πράγμα να αγαπάς, είναι πολύ σπουδαίο. Και μάλλον ενδιαφέροντα, θέλω το χαμογελό σας, την αισιοδοξία να έχουμε παρά τις δυσμενείς συνθήκες εδώ και δεκαετίες τώρα, δεν μπορεί να ορθοποδήσουμε λίγο, αλλά παλεύουμε και λιγάκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τι να σας πω, για να ακούσουμε κάτι ακόμη. Don't it make my brown eyes blue. Ladies and gentlemen, for one more time, Miss Crystal Gayle.

0: Αυτό το κομμάτι γίνει χάος, γίνει... το έχω και σε μια φοβερή εκτέλεση, ρημιξαρισμένη house steel. Όπου τώρα το θυμήθηκα, το σημείωσα τώρα, να το παίξουμε ίσως αύριο, ίσως πάντως μέσα στο καλοκαίρι αυτό το κομμάτι. Το άκουγα κάποτε σε ένα νησί, γιατί παίζανε τα παράκια μεσημέρι, απογευματάκια κυρίως, παίζανε δυνατή μουσική. Και γιατί είχε αποχωρήσει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ενώ από την παραλία, και παίζανε δυνατά χαουζάκια και παπ, funky for Jamaica, αλλά σε remix εκτέλεση, house όμως, όχι το funky, το original που σας έπαιξαν από τον τροπετίστα Tom Brown. Γεια σου ρε μεγάλη Τασοπούλου, τι ωραία κορίτσι είναι αυτό. Ωραία με την έννοια, δεν το έχω δει ποτέ μου, ούτε θα το δω. Αλλά το λέω έτσι για την πλάκα μου. Κωνσταντίνα Τασοπούλου. Καταπληκτική, γράφει πολύ ωραία κείμενα. Κείμενα από τον Νίκο Φόσκολου και Κώστα Νικολαίδη. Ένα μηνυματάκι μικρό και αμέσως μετά έχουμε War.
1: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

όμως. Καλό καλοκαίρι σε όλους και όλους. Με υγεία, με αγάπη, με αισιοδοξία και τσακπινιά. Έλα, αγαπήστε λίγο περισσότερο τη ζωή. Αγαπήστε τη λίγο περισσότερο.

το προηγούμενο Funky for Jamaica από τον τρομπετίστα της Smooth Jazz Tom Brown. Ξεκίνησε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα Σάββατο, όπως πάντα ζωντανά από το Cosmos Radio 93,6. Ο Γιώργος Τζιπόλη Πολυγωνίου με τη σύμπραξη και την υποστήριξη των τελετών του Ηλία Διαμάντη. Κυρίες και κύριοι, ήρθε στιγμή να ακούσουμε ένα κομμάτι για τα γενέθλια του Vertin White, του μπασίστα και τελευταίου πλέον μέλους. Ήταν ο τελευταίος που είναι ακόμα στο συγκρότημα, παρότι είναι περίπου 74-75 ετών. Ο Vertin White, τον Earth, Wind and Fire, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Happy birthday to Vertin με Happy Feeling. Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, ladies and gentlemen. Happy Feeling. That's the way of the world.

Don't Stop Till You Get Enough από το άλμπουμ Hollywood μέσα δεκαετίας 80, 5-6 χρόνια αργότερα από το original του Michael Jackson με τον τρομπετίστα Maynard Ferguson, τον Καναδό. Έχει κάνει επιτυχία και το Gonna Fly Now από το Rocky με τον Sylvester Stallone, έχει παίξει φοβερά πράγματα και έχουμε παίξει και πρόσφατα, μάλιστα έχουμε παίξει και άλλα τραγούδια του, τώρα δεν θυμάμαι να σας πω. Maynard Ferguson είχαν παίξει πιο κομμάτι, ούτε θυμάμαι. Πρόσφατα, έτσι, δεκαετίας 80, τα παλιά του, που στερούνται όπως και όλων των δίσκων σχεδόν καλής ενοχής της παραγωγής λόγω της υποβάθμισης τότε των στούντιο ηχογραφήσεων σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό μπορεί να το ακούσετε ένα κομμάτι με μέτριες επιδόσεις, έστω και programming και με κάποια στοιχειώδη μουσικά όργανα επιτέλους και με μια μέτρια φωνή, να είναι καλύτερο από το original με τον, με τον τραγουδισταρά ή την τραγουδίστρια και τους καλύτερους μουσικούς λόγω ηχογράφησης. Ladies and gentlemen, the Tower of Power. Ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου jazz soul funk μπάντα από το album Unleash the Monster. Αχ, για τον φίλο μου το Λάκη Βενιό αυτό αφιερωμένο.

να το προχωρήσουμε για έτσι limited edition, κατά κάποιο τρόπο άλμπουμ για την Ελλαδίτσα μας ή μάλλον την Ελλαδάρα μας. Ξέρετε πως την αγαπάμε εμείς οι Έλληνες στην Ελλάδα περισσότερο από ότι όλη τη δική τους πατρίδα, γιατί είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία της, την αρχαία ιστορία της, τη δημοκρατία της, τέκνες, γράμματα, τα πάντα, ταλέντο και γενναίος λαός, φιλόξενος. Αγαπάμε Έλληνες, αγαπάμε Ελληνίδες, αλλά αγαπάμε και Αλεξάνδερ Ονίλ. Για το φίλο μου το Φώτη Γεωργίου που άκουσε και τον Mason Williams στην αρχή της εκπομπής. Δικές του επιλογές. Ωραία soul μουσική δεκαετίας 80. The 90s, Αλεξάνδερ Ονίλ.

Μια ραγισμένη καρδιά μπορεί να θεραπευτεί. Συμφωνώ απόλυτα. Δύο ωραία τραγούδια. Αλεξάνδερ Ονίλ, της late 80's. Πάρα πολύ ωραίος. Και η Σαρέλ, η συνεργάτηδά του, και στη δισκογραφία αλλά και στη ζωή. Κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι που παίξαμε πρόσφατα και ο Precious Love, γραμμένο από το ντουέτο Ashford & Simpson για τον Marvin Gaye και την Tammy Terrell στη δεκαετία του 60. Το παίξαμε και με την με αυτό που σας είπα πριν από λίγο, με τον Al Jarreau και την Randy Crawford. Θα το ακούσουμε σήμερα. Το έχουμε παίξει, έλεγα, με τον Alexander O'Neill και με την Sherrell από ένα μεταγενέστερο άλμπουμ του O'Neill δεκαετίας 90. Αυτή η εκτέλεση το έχουν παίξει και με τον Bobby Caldwell. Είναι κλασικό soul κομμάτι που έγραψαν ο Nicholas Ashford και η Valerie Simpson. Αυτή τη φορά τραγουδάει ο Al Jarreau και η Randy Crawford. Your precious love. Η πολύτιμη αγάπη σου. Η πολύτιμη αγάπη σου. Τι ερωτιάρικο. Εύκολο στίχος, ωραίος γλυκός, ωραία μελωδία. Έτσι ήταν τα αθώα τραγούδια σε μια πιο αθώα εποχή.

Yo, precious love, baby. Α, Θεέ μου, τελειώσαμε για σήμερα, Σάββατο. Από το μεσημέρι στις 2 μέχρι τώρα. Τι ώρα είναι? 3:58 και 59, δηλαδή ένα λεπτό πριν τις 4. Ακούσατε το Τσίπολι Groove όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Με τον Γιώργο Τσίπολι Πολυγωνίου, στον Νίκο Ηλίας Διαμάντης. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας είπα ότι σας αγαπάω. Όχι, το κακό μου το καιρό. Thank you very much. See you tomorrow, baby. See you tomorrow. Thank you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio. .gr.
2: Yeah, yo, check this out.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με ολόφρεσκη Μαντόνα, με ένα κομμάτι όπου παίρνει δάνεια από τον Έρικ Σατί. Ξεκινάμε την σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

φιλοξενία μας με μια ιδιαίτερη μπάντα από, από τη Νότια Κορέα, από τη Σεούλη της Νότιας Κορέας. Ένα συγκρότημα που φέρνει ένα ιδιαίτερο μείγμα κορεάτικης αφήγησης του 17ου αιώνα και αυτή την ψυχεδελική funk του Brooklyn. Το όνομά τους είναι Linalchi και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε έρχεται από ένα καινούριο άλμπουμ που ηχογράφησαν στην Luaka Bop του David Byrne, την εταιρεία του David Byrne, και έχει το τίτλο Here Comes That Crow. Αφού φτάσαμε ως εκεί, ένα ακόμη συγκρότημα από την Νότια Κορέα.

Ένα γκρουπ με ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό, η παρέα του Mike Scott, οι Waterboys. Την περασμένη Πέμπτη βρέθηκαν στην Αθήνα, έπαιξαν στο Δύο Ηρώδου του Αττικού. Για όσους δεν τους πρόλαβαν, έχουν μια ευκαιρία ακόμη το ερχόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Sunny Festival στη Χαλκιδική. Στο ίδιο φεστιβάλ όπου 8 Αυγούστου θα εμφανιστούν και οι Soul to Soul. Αν έχετε λίγη υπομονή, το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, στο Γκαζάρτε, η ροκ μπάντα που ακούμε για τη συνέχεια από την Καλιφόρνια, η Αλαλάς.

Στο κόσμο κάνει καλοκαίρι.

από ένα live session στο ραδιόφωνο του BBC1 το 2020. Ο Sam Fender επιδεικνύει το εξαιρετικό του ταλέντο με αυτή την εκφραστική διασκευή στο back-to-back της Amy Winehouse. Προχθές συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το θάνατό της σε ηλικία μόλις 27 χρόνων. Ένα σπουδαίο ταλέντο και μια σύντομη καριέρα. Μας έδωσε υπέροχα τραγούδια προτού καταρρεύσει από τους προσωπικούς της δαίμονες. Με το In My Bed από το πρώτο της, το debut της άλμπουμ, το Frank, θα σας αφήσω σήμερα και θα μείνει και χρόνος για κάτι παλιό από Rolling Stones. Αργότερα σας περιμένει μετά τις 6 ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι στην παρέα σας για το επόμενο Rolling Stones. Αργότερα σας περιμένει μετά τις 6 ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι στην παρέα

0: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Have a good
4: time. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludos, familia. Muy buenas tardes a todos. Les saluda este servidor Basilio para invitarle a la fiesta de hoy que lleva por título Mambo Estéreo y le trae, como siempre, la mejor música latina. Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo του Σαββάτου. Πήγα να πω Κυριακή, γιατί παλιά, πολύ παλιά, η εκπομπή ήταν και Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο όμως τώρα, 6 με 8 κάθε Σάββατο, η μουσική της Λατινικής Αμερικής και οι ιστορίες της στο Mambo Estéreo με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, Ηλία Διαμάντη, και τον Βασίλη Σταματίου στην επιλογή της μουσικής και τα εμβόλυμα σχόλια. Así que todo listo, y vamos arrancando con un numerito que dice así. Ξεκινάμε με κάτι κλασικό από την δισκογραφία της σπουδαίας Celia Cruz με την ορχήστρα του Johnny Pacheco.

κομμάτι Μπαρίν Μπαρίν. Μπαρίν είναι μια ωραία λέξη, παλιά κουβανέζικη, αργό βέβαια, και σημαίνει αυτό που είναι ο φίνο. Λέει Τέγκο Νέγρο Μπαρίν, έχω ένα μαυρούλι που είναι ωραίο, φίνο. Και όντω ο σύζυγο τη Έλια Κρούς, ο Πέδρο Νάιτ, ήταν πράγματι και μαύρο και φίνο και ωραίο τύπο και έμειναν παντρεμένοι σχεδόν 50 χρόνια. Πάμε για Μάμπο. Δεκαετία 60 αυτό το κομμάτι από έναν άλλο μεγάλο της λατινοαμερικάνικης χορευτικής μουσικής, τον Τίτο Ροδρίγες, το κομμάτι Bilongo.

ο Τίτο Ροδρίγκες και το κομμάτι Μπιλόγκο, ένα παλιό κουβανδέζικο κομμάτι. Μπιλόγκο είναι το αφρικάνικο ερωτικό φίλτρο. Το ματζούνι, λέει, το ρίχνουν στον καφέ ή στο φαγητό για να δέσουν μαγικά το αντικείμενο του πόθου. Και αλλά το κομμάτι λέει στο τέλος Κικυριμπού Μαντίνγκα που θα πει πέθανε ο μαύρος, τα τίναξε από τα πολλά μάγια στον καφέ του. Μάμπο Στέρεο, συνεχίζουμε με ιστορίες και σε ένα κλασικό vintage Latin κλίμα, με μια πορτορικάνικη πλένα από το 1967 από τον γκρουπ του θρυλικού Ραφαέλ Κορτίχο με τη φωνή του μύθου Ισμαήλ Ριβέρα. Μπομπομ.

Το γκρουπ του Ραφαέλ Κορτίχο, το κόμπο του Ραφαέλ Κορτίχο με τη φωνή του Ισμαήλ Ριβέρα, ένα από τα είδωλα της πορτορικάνικης μουσικής. Πάμε τώρα για μια κούμπη εδώ στο Mambo Estéreo από το Μεξικό, από το Monterrey, Nuevo León. Ο ακορδεονίστας Celso Piña και το κομμάτι λέγεται Reina de Cumbias. Hasta las 6 de la mañana.

reina de cumbias, con el acordeón y la voz de Celso Piña. Και πάμε τώρα σε ένα μουσικό είδος πολύ δημοφιλές τελευταία 20 ετία. Θα έλεγα περισσότερο στον υπόλοιπο κόσμο παρά στην ίδια τη Λατινική Αμερική. Και μιλάω βέβαια για την μπατσάτα, τη δομινικάνικη μπατσάτα. Αυτός είναι ο Alex Bueno.

Confession αυτό ήταν ο Άλεξ Μπουένο από τη Δομινικανή Δημοκρατία, την ίδια χώρα που όπου έρχεται ο Χουάν Λουίς Γκέρα. Παίζουμε πάρα πολύ συχνά μουσική του εδώ στην εκπομπή. Το πιο γνωστό όνομα που έβγαλε στη μουσική ποτέ η Δομινικανή Δημοκρατία. Και αυτό το κομμάτι όμως έρχεται από τη Βενεζουέλα. Ένα από τα λίγα κομμάτια που έχει πει ο Χουάν Λουίς Γκέρα που δεν είναι δικό του. Και μιλάει για ένα Καλλιάο. Αυτό το όνομα πόλης υπάρχει στο Περού, ένα Καλλιάο, και στη Βενεζουέλα. Αυτό για το Καλλιάο της Βενεζουέλας. Woman del Callao. Κοπέλα από το Callao, από το Juan Luis Guerra.

Αγιάω στα ισπανοαγγλικά, το original κομμάτι ήταν ένα καλύψο από την κοινότητα των μεταναστών στο Καγιάο της Βενεζουέλας από την αγγλόφωνη Καραϊβική. Και το κομμάτι λοιπόν ήταν και στα αγγλικά και στα ισπανικά. Αυτό ήταν Juan Luis Guerra. Και πάμε Κούβα. Vamos. Οι Los Bambam, οι αλλιώς λεγόμενοι Rolling Stones της Κούβας, με την έννοια της διαχρονικότητας των πολλών δεκαετιών στο νούμερο 1 και των πολλών επιτυχιών βέβαια. Los Bambam και το κομμάτι Me Mantengo.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
4: Κόσμος Radio.gr

καινούργια κυκλοφορία, ο πιανίστας Juan Luis Anglero και ο περκασιονίστας Tito de Gracia. Εδώ στο Mambo Estéreo και πάμε Μεξικό με χίλια για να ακούσουμε μια κούμπια που είναι όμως η διασκευή ενός σπουδαίου μεξικάνικου μπολέρο του Armando Manzanero, είναι η σύνθεση. Το κομμάτι λέγεται Adoro, λατρεύω. Το γκρούπο Bronco, με guest star την Julieta Venegas. Adoro en cumbia.

El grupo Bronco με την Julieta Venegas από το Μεξικό με πολύ αγάπη και Βραζιλία για τη συνέχεια. Ένας κλασικός σαμπίστα, ο Νόιτσι Λουστράντα, και αυτή η ωραία σάμπα με τίτλο Αφόρσαντα Χασάου, με τη δύναμη της λογικής ξαναγύρισα σε σένα.

Νόιτς Ιλουστράντα από τη Βραζιλία. Και για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, την πηγή της Latin μουσικής. Στα RGNA και τον κόσμο κάθε Σάββατο 6 με 8 του Μουσικα Λατίνα. Así que preparate. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κλασική σάλσα που πρέπει να ξυπνάει όρεξη για βήματα, στροφές σε όλους τους χορευτές της σάλσα. Και αν δεν ξέρετε να χορεύετε, αφήστε το ρυθμό να σας οδηγήσει. Είναι η ορχήστρα Sonora Ponceña από το Ponce του Puerto Rico, το κομμάτι.

από την ορχήστρα Σονόρα Πονσένια, την ορχήστρα του πιανίστα και ενορχιστρωτή Πάπο Λούκα. Εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, σειρά έχει Κολομβία, μια σάλσα ρομάντικα από το γκρούπο Contraste. Και το κομμάτι λέγεται Yalo Es. La salsa romántica.

que no sea conmigo, λέει, θέλω να είσαι ευτυχισμένη ακόμα κι αν δεν είσαι μαζί μου. Από τη Δομινικανή Δημοκρατία, μια μπατσάτα με λιγάκι από μπολέρο, λίγο από σον. Αυτό ήταν ο Τζο Βέρας, ένας βετεράνος του είδους. Και πάμε να ακούσουμε μια σπουδαία Κουβανή που όμως η καριέρα της ήταν εξ ολοκλήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι. Και μιλάω βέβαια για τη Gloria Estefan, από εκείνο το εκπληκτικό άλμπουμ που έβγαλε το 1994, το Mi Tierra, ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ στην ιστορία της Latin μουσικής. Ακούμε αυτό το κομμάτι σε στυλ Danzonete. Έτσι λέγεται αυτό το στυλ και λέγεται το κομμάτι Mi Buen Amor.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ των Γουάκο, τη σούπερ μπάντα τη Βενεζουέλα. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μα ώρα εδώ στο Mambo Estéreo του Música Latina. Sigue adelante. Από τους Γουάκο και τη Βενεζουέλα πάμε στο Μεξικό και με λίγο από Αργεντινή. Το γκρουπ είναι μεξικάνικο, Los Angeles Azules. Με την μεξικάνικη κούμπια, τη μελωδική μεξικάνικη κούμπια και guest star δύο Αργεντίνους pop τραγουδιστές, τους Λουκρά και Τζάμι Σάφντι. Si sabes contar.

Asfalta Amor. Αυτό ήταν ο Φρανκ Ρέγιας από την Δομινικανή Δημοκρατία, φυσικά με μια μπατσάτα. Περνάμε σε κάτι που είναι πρόσφατη κυκλοφορία του 2026. Μια γυναικεία μπάντα από τη Νέα Υόρκη με επικεφαλής μια κουβανή πιανίστα, την Αριάκνε Τρουχίλιο. Αυτή η μπάντα λέγεται Las Guaracheras και εδώ διασκευάζουν μια από τις πιο διάσημες μπαλάντες της Λάτιν ιστορίας. Το κομμάτι Vengo a ofrecer mi corazón του Αργεντίνου Fito Páez. Las Guaracheras.

από τη Λάτιν κοινότητα, τη μεγάλη Λάτιν κοινότητα της Νέας Υόρκης, η πολυεθνική, πολυλατινική γυναικεία μπάντα Las Guaracheras με την Αριάκνε Τρουχίλιο, κουβανή πιανίστα και τραγουδίστρια. Το κομμάτι A Vengo a Ofrecer Mi Corazón, μεγάλη σύνθεση και καταπληκτική στίχη σαν μπαλάντα του Αργεντίνου Φίτο Πάες. Εδώ στο Mambo Estéreo όλα αυτά, θυμίζω ότι υπάρχουμε και είμαστε δραστήριοι και ζωντανοί στην σελίδα, στο group μάλλον των φίλων της εκπομπής στο Facebook Mambo Estéreo, στον κόσμο 936. Σήμερα έχουμε 3.337 μέλη και ελπίζω ότι μετά από αυτή την ανακοίνωση θα γίνουν περισσότερα. Εκεί αναρτούμε και τις playlist με τα ονόματα των καλλιτεχνών και τους τίτλους των τραγουδιών που παίζουμε εδώ στην εκπομπή. Το group μας Mambo Estéreo, στον κόσμο 936 στο Facebook, και επίσης έχουμε και την σελίδα μας, το προφίλ μας, το προφίλ της εκπομπής στο Instagram, Mambo Estéreo, κόσμος 936, και σε αυτό το προφίλ αναρτούμε, ανεβάζουμε φωτογραφίες με μικρά βιογραφικά καλλιτεχνών, καθώς και ενδιαφέροντα μουσικού πάντα περιεχομένου, βιντεάκια ή και live από την εκπομπή. Τι έχουμε τώρα? Θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχω ξαναπαίξει πριν κάποια χρόνια στην εκπομπή, το οποίο έχει και πολύ γνωστό κομμάτι και έχει και πλάκα το θέμα του, γιατί πολλά από τα λαϊκά, γνωστά λαϊκά χορευτικά κομμάτια της μουσικής, κυρίως της Καραϊβικής, έχουν διπλά νοήματα μέσα και συχνά έτσι υπονοούμενα, είναι και λίγο σόκιν, αλλά πάντα καλυμμένα, οι λέξεις έχουν διπλό νόημα. Και αυτό το κομμάτι είναι, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, το κομμάτι λέγεται Τροκουτού και είναι γραμμένο σε μια πολύ ιδιαίτερη αργό όλο το κομμάτι, που ακόμα και πολλοί Λατινοαμερικάνοι δεν το καταλαβαίνουν τους στίχους, ή τουλάχιστον οι σημερινοί, οι πιο παλιοί το καταλαβαίνανε. Τρουκουτού, σύμφωνα με το κομμάτι, είναι το όνομα ενός τύπου που ζητάει την βοήθεια από τη θεία του για ένα πρόβλημα που τον απασχολεί. Και αυτό το πρόβλημα του τρουκουτού στην κοινή ελληνική έχει όνομα και λέγεται στιτική δυσλειτουργία. Οπότε ο τρουκουτού ζητάει από τη θεία ένα ματζούνι για να επισκευάσει τη βλάβη, τέλος πάντων. Όμως εκεί παρεμβαίνει ένας σοφός γέρον στο τραγούδι και του λέει: το πρόβλημα δεν είναι στον εξοπλισμό, το πρόβλημα είναι σε σένα και δεν λύνεται με ματζούνια. Στην ψυχολογία, με λίγα λόγια. Διάσημο κομμάτι, αυτή η εκτέλεση του 1975, η ορχήστρα του Tommy Olivencia από το Puerto Rico και η φωνή αυτού που το έγραψε το κομμάτι, ενός πολύ ιδιαίτερου τύπου, του τραγουδιστή Chamaco Ramírez. Τρουκουτού!

Τόμι Ολιβένσια, η ορχήστρα του και ο τραγουδιστής Τσαμάκο Ραμίρες. Μια μεγάλη περσόνα που μπαινόβγαινε στην παρανομία και τελικώς τον σκότωσαν το 1982 στο Μπρόνξ, τον Τσαμάκο Ραμίρες. Και μια και λέμε για Μπρόνξ, Νέα Υόρκη και τα σχετικά, το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από το Χάρλεμ, εκεί δίπλα δηλαδή, του 1968, μια μπάντα που έβγαλε νομίζω μόνο ένα άλμπουμ από Αφροαμερικανούς, μαύρους Αμερικανούς που έπαιζαν Latin Jazz με κρουστά πολλά, Hard You Percussion Group. Αυτό είναι το πιο γνωστό κομμάτι τους, έκανε μια σχετική επιτυχία, λέγεται Welcome to the Party, Hard You Percussion Group.

Are You Percussion Group. Αυτό το κομμάτι γνώρισε και μια αναβίωση εκεί στη δεκαετία του 90 με τη μόδα της acid jazz. Στην Αγγλία κυρίως παίζονταν πολύ στα κλαμπ αυτό το κομμάτι. Εδώ στο Mambo Estéreo πάμε να ακούσουμε μερέγγε. Ένα κομμάτι που στη δεκαετία του 50 έκανε γνωστό ένας παλιός τραγουδιστής, το όνομα του Alberto Beltrán. Αυτή η εκτέλεση από τους Los Toros Band.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Κόσμος 93,6.

το γκρούπο Χεβελασάου και τη Βραζιλία φυσικά. Άλλα 25 λεπτά με Latin μουσική και ξεκινάμε. Μάλλον συνεχίζουμε, δεν ξεκινάμε. Έχουμε ξεκινήσει στις 6 και συνεχίζουμε ακάθεκτη πιο βόρεια από τη Βραζιλία προς την Κολομβία και την Κοιλάδα Βαγεδουπάρ. Την πατρίδα αυτής της μουσικής που ακούμε που λέγεται Βαγενάτο. Είναι το γκρουπ των Ερμάνο Σουλέτα και το κομμάτι Senderito de Amor, το μικρό μονοπάτι της αγάπης.

Senderito de Amor, ένα κομμάτι που το έχουν υιοθετήσει οι Κολομβιάνοι, κυρίως έχει ηχογραφηθεί κυρίως από Κολομβιάνους καλλιτέχνες, αλλά το original κομμάτι είναι από το Μεξικό. Ήταν επιτυχία ενός σπουδαίου μεγάλου παλιού τραγουδιστή Μεξικάνου, του Πέδρο Ινφάντε. Και τώρα πάμε ξανά στην Κούβα για να ακούσουμε ένα κομμάτι που κουβαλάει μαζί του μια διασκεδαστική ιστορία. Το ερμήνευσε, το ηχογράφησε ο σπουδαίος τραγουδιστής ο Ισάκ Ντελγάδο, άλλος ένας καλλιτέχνης που παίζουμε συχνά εδώ στην εκπομπή, στο πρώτο του άλμπουμ «Κονγκάνας» του 1993. Και είναι μια ιστορία, το κομμάτι, μια ιστορία έρωτα που εκτυλίσσεται πάνω από ένα τηλέφωνο που δεν χτυπάει. Και ο τίτλος του κομματιού είναι το νούμερο του τηλεφώνου αυτού, 44-30-25, 44-30-25, εξαψήφιο όπως όλα τα νούμερα στην Κούβα, στην Αβάνα ειδικά. Και όταν βγήκε το κομμάτι αυτό, πολλοί κόσμοι από περιέργεια στην Κούβα έπαιρνε στο τηλέφωνο αυτό το νούμερο, και σύμφωνα τώρα, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά έτσι μου είχαν πει στην Κούβα, ότι στο τηλέφωνο έβγαινε ένας παππούς και τους διαολόστελνε βέβαια. Φανταστείτε τι τράβηξε κι αυτός. El 44-30-25, αυτός είναι ο Ισάκ.

το 44-30-25, το οποίο είπα πριν ότι δεν χτυπάει, δεν δε χτυπάει. Το λέει μέσα, το εξηγεί τι γίνεται. Παίρνει τηλέφωνο, του το έδωσε το τηλέφωνο η κοπέλα και αυτός παίρνει τηλέφωνο για να τη μιλήσει και είτε είναι απασχολημένο συνέχεια είτε δεν το σηκώνει. Και αναρωτιέται, λέει, μήπως μου έδωσε ψεύτικο τηλέφωνο. Έλαντε, αυτός ήταν ο Ισακ Ντελγάδο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα μια κουβανομεξικάνικη συνεργασία. Ο κουβανός της υπόθεσης είναι ο τραγουδοποιός Ραϊσέλ και ο μεξικανός της υπόθεσης ο επίσης τραγουδοποιός Χούλιο Σέσαρ Πάπη. Το κομμάτι λέγεται El Vendedor de Sueños, ο πολιτής ονείρων.

Raizel από την Κούβα, Julio César Papi από το Μεξικό, El Vendedor de Sueños. Y ahora le toca la República Dominicana. Μια μεγάλη επιτυχία στο μουσικό είδος της μπατσάτα από τη δεκαετία του 2000-2007-2008, αν θυμάμαι σωστά, από το ντουέτο των Μόντσι και Αλεξάνδρα. Hoja en blanco. Λευκή σελίδα. Εδώ στο Mambo Estéreo. Y seguimos. Μόντσι y Αλεξάνδρα.

Monchi Alexandra, Hoja en Blanco. Και βλέπω ότι η ώρα κοντεύει 8 παρα 5 και αυτό σημαίνει ότι κοντεύει και το τέλος εκπομπής που ολοκληρώνεται στις 8 Dan. Αμέσως μετά εδώ La Maria, La Tremendissima, La Espectacular. Μαρία Μαρκούλη αμέσως μετά εδώ στον κόσμο. Ένα μεγάλο muchísimas gracias στον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Μη λησμονείτε την παρουσία μας στα social media. En las redes sociales, στο Facebook, το group των φίλων της εκπομπής Mambo Stereo, στον Cosmos 936, στο Instagram, Mambo Stereo, Cosmos 936. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Muchísimas gracias a todos y que siga la fiesta.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αλήθεια, κάπως διαφορετικά ξεκινήσαμε απόψε. Μπορεί να μην είναι η καινούργια κυκλοφορία αυτή, αλλά είναι στο πνεύμα του Fresh Unlimited, καθώς σερφάρει με Lost Legends of Surf Guitar. Από άλλες εποχές ξεκινήσαμε, η Royal Coachman and the Loophole το κομμάτι. Fresh Unlimited στο Κόσμος, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 8, Σάββατο βραδάκι. Μαζί θα ακούσουμε, όπως πάντα, καινούργιες μουσικές. Καλώς ορίσατε. Για τις επόμενες δύο ώρες, Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας. Μαζί μας απόψε στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης. Ο Βασίλης Σταματίου μόλις έκλεισε την πόρτα και μόλις έφυγε από το στούντιο, είναι εδώ κάπου γύρω ακόμη. Όπως και η φίλη της εκπομπής, η Τάνια, είναι μαζί μας εδώ. Μείνετε στην παρέα μας. Πάμε. Πάμε με τις Γουμακ Sisters, που είναι γονές του Sam Cooke και κόρες των Γουμακ & Γουμακ. Αν μιλάμε για γονίδια δηλαδή. The Γουμακ Sisters, If I Let You.

If I Let You, The Humac Sisters. Και αυτός που έρχεται με φόρα είναι ο Leon Bridges, Light This Way. Μας προετοιμάζει για το άλμπουμ μαζί με τους Jungle στην παραγωγή. Πιο dance, αλλά πάντα soul.

Leon Bridges είναι εδώ. Και πάμε πιο ατμοσφαιρικά. Πάμε πιο ατμοσφαιρικά, πιο easy, πιο Αγγλία από το Leeds, το τρίο των God Street Park. Εδώ με την Celeste, το κομμάτι λέγεται Easy.

Τενραμ, Children of Zeus, τα παιδιά του Δία από το Μάντσεστερ. Και μια που μπήκε ο Δία στο πλάνο, το νόμο του Δία, της φιλοξενίας και του σεβασμού, τον αναφέρουν πολλές φορές στην Οδύσσια του Νόλαν, που γεμίζει τις αίθουσες αυτές τις μέρες. Και το αξίζει. Και το αξίζει. Θα έχετε διαβάσει βέβαια πολλά, θα έχετε ακούσει πολλά. Πιστεύω, η δική μου γνώμη, ότι πέτυχε με τον καλύτερο τρόπο ο Νόλαν να δώσει το μήνυμά του με τον Οδυσσέα του, ότι στον πόλεμο κανείς δεν είναι νικητής. Έχω ανεβάσει και ένα κείμενο σχετικό για την ταινία στο blog, στο It's My Blender. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε Fresh Unlimited συνέχεια με τον Dent May από το Jackson του Mississippi, που αναφέρει τις εμπνεύσεις του τον Lee Hazelwood, ο οποίος, κοιτάξτε πώς το σύμπαν τα συνδέει όλα αυτά, ο Lee Hazelwood μαζί με την Άνση Σινάτρα είχε μεγάλη επιτυχία με τον Jackson το κομμάτι, που το έλεγε άλλωστε και ο Johnny Cash βέβαια με την June Carter, αν θυμάστε. I remember, λέγεται και το κομμάτι που μόλις ξεκίνησε του Dent May.

I Remember ήταν αυτό. Από την άλλη, ο άλλος, ο μεγάλος, ο Buddy Miller, διασκευάζει το Don't Look Back με τον Dan Penn μαζί, το γνωστό Don't Look Back.

ο Dan Penn από την Αλαμπάμα, ο οποίος είχε γράψει ιστορία στα θρυλικά Fame Studio εκεί. Don't Look Back, σύνθεση του Smokey Robinson, το είπαν οι Temptations στη δεκαετία του 60. Στα 70s, Peter Tosh και Mick Jagger, πιο ρέγγι διασκευή, το ακούσαμε μόλις από τον Buddy Miller. Λοιπόν, άκουγα ξανά το άλμπουμ του Nick Hakim και έλεγα δεν γίνεται να μην παίξουν αυτό το κομμάτι. Παρότι έχουμε ακούσει κι άλλα από το I Can See του Nick Hakim, χωρίς να φωνάζει, χωρίς να κάνει θόρυβο, κάθε τι μέσα εκεί έχει σημασία. Nick Hakim, αυτό είναι το Endlessly Waiting.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Who this, ποιος είναι ο Κόρτο Άλτο είναι, όπως μεταφράζεται το όνομα του Liam Shortall, σκοτσέζος μαζί με τον ράπερ από το Σικάγο, Mick Jenkins. Hip Hop Jazz, εν αναμονή του άλμπουμ τον άλλο μήνα, με τίτλο Some Small Fortune, θα κυκλοφορήσει από την Ninja Tune και καθώς μπαίνουμε στην ευθεία για το τέλος της χρονιάς, περιμένουμε πολλές έτσι ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες. Εμάς μας νοιάζουν βέβαια οι ωραίες μουσικές και αυτές ακούμε κάθε Σάββατο βράδυ. Και εδώ στη συνέχεια έχει ενδιαφέρον και αυτό, Steve Lacy με την Erykah Badu στο Pure Color.

για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στο κομμάτι. Υπεύθυνος είναι ο Στιβ Λέισι με τη σπουδαία κυρία του hip hop, την μεγάλη Έρικα Μπαντού, από το άλμπουμ του Στιβ Λέισι με τίτλο Oh Yeah. Έρχεται τώρα από την Μποκοτά της Κολομβίας και είναι μια κούμπια. Μια κούμπια φουτουριστική από άλλες σφαίρες. Las Esferas. Η Ριζομάτζικ είναι ο Edgar Marum και ο Diego Manrique, που εδώ και λίγα χρόνια τους ενώνει η αγάπη τους για την παραδοσιακή μουσική της Κολομβίας με τη δική τους όμως ηλεκτρονική, φουτουριστική, ψυχεδελική προσέγγιση. Ακούμε από το άλμπουμ το Ριζομάτικ που έχει τίτλο Κουμπιόν Πλανετάριο. Κούμπια πλανητική. Που θα τη χόρευαν ας πούμε και στον Άρη και στην Αφροδίτη και στον κόσμο. Στον κόσμο μας. 936.

Έτσι το πάμε. Μια βόλτα σαββατιάτικη σε νέες κυκλοφορίες και πρόσφατες κυκλοφορίες και παίρνουμε και γεύσεις από άλμπουμ που περιμένουμε να έρθουν εδώ στο Fresh Unlimited και απόψε παρέα ως τις 10. Και έχουμε εξωτικών ρυθμών συνέχεια με tropical vibes και jazz επιρροές και όλα αυτά που κάνουν πολύ special τη μουσική του Marcos Yozam. Μετά από παραγωγές έτσι, σε άλλους καλλιτέχνες, συμμετοχές επίσης σαν περκασιονίστα σε μπάντες, ο Marcos Yozam έχει ηχογραφήσει και έχει παίξει με βαριά ονόματα όπως Marc Anthony, Lila Downs, Angelique Kidjo και άλλους πολλούς. Και τώρα έχει φτάσει η ώρα που ο ίδιος περνάει μπροστά. Marcos Yozam από τη Νέα Υόρκη και τον ακούμε στο El Veneno, το δηλητήριο.

Pray for Peace. Ωραίο κομμάτι από την Άννα Ίς. Ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά του πολέμου αλλά και κατά του κινησμού και ένα κάλεσμα στον κόσμο να αντισταθεί και να αντιδράσει. Η Γαλλοσενεγαλέζα με βάση στο Λονδίνο, η Άννα Ίς, ανάμεσα στους καλλιτέχνες και αυτοί που παίρνουν θέση και έχουν λόγο. Βλέπετε άλλωστε και την σπουδαία Άννη Λένοξ, αν την παρακολουθείτε μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram. Πού είναι όμως αυτές οι καλύτερες μέρες, οι better days που λένε οι Warm South, το δίδυμο από το Austin του Τέξας, ακριβώς εδώ.

Και εδώ είναι που έρχεται η μελαγχολία, σε δίσκο όμως. Πίτερ Μάτσον με τη φωνή της Παχούα. Και έτσι πάμε να κλείσουμε περίπου την πρώτη ώρα μας. Αλλά έχουμε συνέχεια πιο φρέσα ακόμη, μετά στο δεύτερο μέρος.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Down 6.
1: Εδώ είμαστε και αυτή ήταν η Get Down Services που ήρθαν από την Αγγλία, αν και υπήρχε δηλαδή αμφιβολία γι' αυτό, γιατί να υπήρχε πολύ Άγγλοι. Η Αγγλία με νέο πρωθυπουργό εδώ και λίγες μέρες, τον Νάντι Μπέρναμ, κατευθείαν στο Σαββατόβραδο του κόσμου η Get Down Services. Chat Just Light ήταν το κομμάτι. Είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας του Fresh Unlimited. Καλώς τους και όσους άργησαν, δεν πειράζει, έχουμε μία ώρα ακόμη μπροστά μας. Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαργουλή και με τον Ηλία Διαμάντη απόψε στην κονσόλα του ήχου μας και με μια φίλη μας στο στούντιο, την Τάνια, που είναι από τη Σλοβακία και μας επισκέπτεται σήμερα και θα μας πει λίγα. Η Τάνια. Welcome, Τάνια, του Κόσμος.
2: Oh, hi, γεια σας. So happy to be on the Fresh Unlimited. Real with Maria.
1: Nice to have you here. Where you come from, Tanya?
2: Oh, Slovakia. Far away land of Slovakia. But lived in London many years, so the music you play, amazing.
1: Thank you so much. And I know you're a big music fan and a fan of our show. What kind of music do you prefer, you like most?
2: Well, my style is normally house and disco, so now the second half of the show will be my cup of tea.
1: That's true.
2: So but yeah, I mean, any music is a good music, I would imagine, but yeah, house music is my heart.
1: So house music, and house are gonna have a big house name in the area, the bigger area. Louis Vega is gonna be here.
2: Oh yeah, we got the tickets to Carioca's Beach Club.
1: That's it. That's
2: tomorrow it. So yeah, looking forward to that.
1: That's it. Η Τάνια είναι πολύ fan της μουσικής και της αρέσει πάρα πολύ house και η disco και έχει δει πολλά ονόματα στην Αγγλία, στο Λονδίνο που ήταν για πολλά χρόνια. Και αύριο θα πάμε να δούμε το Louis Vega που παίζει κοντά μας, και είναι και ένας από τους DJs που έρχονται και κάνουν και παραγωγές και πάντα μας θυμάται στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Thank you very much and talk to you later, Τάνια. Αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή ακούμε τους Reservoir και τον Matt Gold. Ενώ στέλνουμε την αγάπη μας στους φίλους μας εκεί έξω, που όπως η Τάνια μας ακούνε πιστά, μας ακούνε στην Αγγλία και επικοινωνούν μαζί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στον αγαπημένο μας Ερνέστο, στην Πορτογαλία στον Αμπίλιο και στην Ιζαμπέλα, στην Ιταλία στο Ρόκο που μας στέλνει και πολύ ωραία τσκάκια.

0: queen still got my ears ringing. Life bring you down to size, blessed to be alive.
1: Μάλιστα, ρεμπέλ για το κομμάτι. Chuck Strangers, underground hip hop, Νέα Υόρκη, εκεί που ξεκίνησαν όλα από το Bronx στη δεκαετία του 70 και εξαπλώθηκε και πήρε φωτιά πολύ γρήγορα παντού. Και κυκλοφορούν πάντως πολύ ωραίες παραγωγές με ψαγμένα samples που εδώ υπογράφει την παραγωγή ο Preservation, πολύ σπουδαίος στον χώρο του hip hop και συνεργάτης του Yasin Bey. Μαζί του εμφανίζεται και σε συναυλίες ως DJ, όπως επίσης και με τον Billy Woods και πόσα ακόμη μπορείς να πεις για αυτή την παρέα. Αλλά αφήνουμε τόπο για τον μαέστρο. Και είναι μαέστρο από το Λονδίνο με τους Planet Giza στο Made Them Say.

0: things. Αυτά είναι. Very groovy limousine. Αυτή είναι η underground σκηνή του Λονδίνου που δίνει βήμα και είναι ζωντανή ακόμα, η alive and kicking. Και αν έχουν περάσει οι πρώτες μέρες του εκοφαντικού clubbing, τίποτα. Αλλάζει το πνεύμα, αλλάζουν τα πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, Τάνια? How was the clubbing scene of London back in the days?
1: Oh my goodness. I'm sure it's still good, but yes, back in the days, it used to be the days, I suppose. But yeah, the King's Cross Quay, the Cross, Bagley's, Fabric, Ministry is still going. So yeah, big DJs, Masters at Work, Dimitri from Paris, DJ Sasha, which actually we went to see last Saturday at Manco. Fantastic set. So that was great.
0: Μας λέει τώρα για τις εμπειρίες, τις πολλές εμπειρίες από την clubbing ζωή του Λονδίνου. Με όλα τα club, από το Ministry, το Fabric και όλη εκείνη την μεγάλη σκηνή που έδωσε και ονόματα και στυλ και πάρα πολλά άλλα. Και όλα αυτά που συνεχίζονται και έρχονται και ακόμη και εδώ, όπως είδε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο για την ακρίβεια, τον Σάσα εδώ στην Αθήνα. Στη συνέχεια των μεγάλων ονομάτων που μας επισκέπτονται ακόμα, μαζί με τα καινούργια πρόσωπα, τις καινούργιες τάσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν. Μας πεις, Τάνια, would you like to tell us a little bit about your big things that you like in kind of music that you enjoyed most?
1: Well, I love the atmosphere, obviously the DJs and when they mixing and old school, but also the energy of people. That's, I think, the most you go as well to. Actually, I'm very impressed with the Athenian music scene and the DJ scene, which people still come and play here, which is amazing. I mean, last year I went to see Fatboy Slim in the Bolivar, fantastic set. So that's kind of broad memories from London or Brighton, really.
0: Μας λέει ότι είχε δει και τον Fatboy Slim εδώ και ήταν στο Fatboy Slim όταν έπαιξε τις μεγάλες συναυλίες στο Brighton. You were there in Brighton, Fatboy Slim.
1: I was, yeah, on the beach. Can't remember the year. It was a long time ago. But yeah. It was a big beach party, yes.
0: Ήταν big beach party. Και ποιος ακόμη? Who's else is preparing something in Brighton, in the beach of Brighton these days?
1: I think it's gonna be Nick Cave.
0: Exactly.
1: Next week, in the next few days, which will be amazing. But can't make it. You can't make it either. But no. Big shouts to Nick Cave.
0: Nick Cave, because I have to tell you, you saw Nick Cave
1: the night. Oh, we went to the concert, yes.
0: To the
1: fantastic
0: concert
1: as well, again. Very impressed.
0: That's it. Η μουσική είναι μιέται, ξεκινάει από τον Fatboy Slim, στο Nick Cave και όλα αυτά τα πράγματα που αγαπάμε να ακούμε όλοι μας. That's it, that's music everywhere. Πρέπει να σας πω, και θα το πω και στην Τάνια για να συμφωνήσει μάλλον, ότι οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερο πηγαίνεις σε live ή σε clubbing, τόσο περισσότερο ενέργεια παίρνεις, και καθώς ο κόσμος μεγαλώνει και έχει μεγαλώσει με αυτά τα πράγματα, πηγαίνει και κερδίζει και ενέργεια και χαρά και δύναμη, κάνει καλό στον οργανισμό.
1: I can understand everything in Greek, but I know what you're talking about.
0: I know that people are getting more and more vital power for going out, going to clubbing, going to gigs.
1: That's it. Yeah, that's what it is. I mean, it's, I think, any age, any time, anywhere, really. That's how it should be done. And it's still happening. So that's great.
0: That's great. That's great.
1: Thank you.
0: You're welcome. And we've been here listening some more new music coming on. And μια και μιλήσαμε προηγουμένως για δυνατές παραγωγές, να δει εδώ η Αυστραλή, η Avalanches, με την Karen O και samples στο κομμάτι από το Shadows From Nowhere από τα 80s και από τον Blue Gas Italo Disco, κάπως θα το έλεγα αυτό. Blue Shadows λέγεται αυτό το κομμάτι και είναι η Avalanches.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Yes, too little too late. Ο μασκοφόρος καουμπόι είναι εδώ, ο Όρβιλ Πεκ, το καινούριο του από το άλμπουμ που έρχεται αργότερα με τίτλο Mule και συμμετοχές μέσα από Έμιλου Χάρις, Άλισον Ράσελ και Νόα Σάιρους. Όλα αυτά όμως μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη που θα έρθει κανονικά το άλμπουμ. Και έτσι πέρασαμε στο τελευταίο ημιωρό για απόψε και έχουμε ακόμη πολλά και δυνατά και country, όπως εδώ στη συνέχεια Ben Von, που έχει ηχογραφήσει εδώ με τους Dear Tick, την μπάντα, την καινούρια του δουλειά για την Yep Rock Records. Ben Von, αυτό είναι το Imitation Good Grain.

Μπέκ είναι αυτός και είναι ένας ακόμα σπουδαίος καλλιτέχνης που δεν έχουμε δει στα μέρη μας ακόμη. Για να δούμε, θα τον φέρει άραγε κάποιος.

Αυτή λοιπόν είναι η Strokes σε μια πολύ ιδιαίτερη μπαλάντα που τη χαρακτηρίζει πολύ η ερμηνεία του Τζούλιαν Καζαμπλάνκας. Και ήταν ένα ακόμη κομμάτι που ακούσαμε από το Reality Awaits, το άλμπουμ τους, όλο σε παραγωγή του μέτρ και σοφού ανθρώπου Rick Rubin, ο οποίος έχει ξαναδουλέψει μάλιστα μαζί τους. Είναι το 7ο άλμπουμ των Strokes και έχει σημάνει ενθουσιασμό στις τάξεις των φαν της μπάντας που ξεκινούσε στα τέλη των 90's από τη Νέα Υόρκη. Και πάμε, Down on Love είναι το κομμάτι που έρχεται από Sam and Louis Sullivan.

Αυτή είναι η Sam and Louis Sullivan που είναι αδέλφια και τους ακούσαμε από το Love and Devotion, το άλμπουμ τους. Love and Devotion όμως υπάρχει και εδώ. Πολύ αγάπη και αφοσίωση, θα δείτε. Σε jungle ύφος. Ο πρωτοπόρος, ο κορυφαίος του drum and bass, ο Goldie, είναι εδώ με το καινούριο του Jungle Days λέγεται, και μαζί του είναι η Natalie Williams.

Είναι υπέροχο που τα νέα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτήν την αληθινή αυθεντική ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε πριν από χρόνια, λέει ο Γκόλντι. Που ήθελε, λέει, να θυμίσει από πού ξεκινάει η επαφή με αυτήν την αληθινή αυθεντική ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε πριν από χρόνια, λέει ο Γκόλντι. Που ήθελε, λέει, να θυμίσει.

Charlie XCX από το Music Fashion Film, αυτό που στο εξώφυλλό του έχει τους τρεις μεγάλους φωτογραφία, τρεις μεγάλους από κάθε χώρο, John Cale από τη μουσική, Mark Jacobs από τη μόδα, Martin Scorsese από το σινεμά, ντυμένοι στα μαύρα και οι τρεις σε μια κουζίνα καθισμένη, όρθιος μάλλον ο Mark Jacobs, και έχουμε και έναν ακόμη του σινεμά, όχι στο εξώφυλλο του δίσκου της Charlie XCX, αλλά στο βίντεο κλιπ του κάμερα του κομματιού που ακούσαμε, τον Γάλλο, τον ηθοποιό, τον Σαν Κασέλ, για χάρη της Charlie XCX. Και πάμε για φινάλε ξεκάθαρα. Crystal Clear αυτή είναι. Move your mind, lose control.

0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μας ακούσατε και απόψε. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε όλα να ακούγονται καλύτερα. Τον Μιχάλη Παπαδάκη, τον συνεργάτη μας, πάντα. Ευχαριστώ την Τάνια που ήταν παρέα μας απόψε στο στούντιο.
1: It was amazing.
0: Thank you, Τάνια. Thank you. Στέλνω χρόνια πολλά στην Κρήτη, στο Γιαννιού, εκεί νότια, στο Ρέθυμνο. Στην Ειρήνη που μας ακούει, πολύχρονη. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή για 2 ώρες στο κόσμος. Καλό σας βράδυ, ραντεβού το άλλο Σαββατό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε

Do his ass.

your hands, feel.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Κόσμος Λαμπ.
7: The Family Tapes.
6: Το γκρουβ του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα Τεξ, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόραδου. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκι.

Classic funky house.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
1: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμου επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Κόσμος 93,6.

Στο κόσμο κάνει καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.